σκόνη που καρδιές παιδικές και τη γη χρυσώνει. Και τη γη χρυσώνει. Μα στρεκόμε σαν πέτρα και ντρέπομαι τα δέντρα

σαν σκόνη που καρδιές παιδικές και τη γη χρυσώνει και τη γη χρυσώνει. Μα στεκόμαι σαν πέτρα και ντρέπομαι τα δέντρα και τα παιδιά.